0: να μιο χαρέγγικο λαός ε Βούδα
1: Ουχαμά
0: Χριστό Μαμά Γαντιβότο Μουναγίσο Χριστό.